Ανασανή, επό του Πουρελούργο, το Αμπέ με φυτού και χάφια γυβά. Για επό που φραλό του φραλά, φαρέ η φουχά που μου μου λέει, το μα ιδέα, χίβα, φαίβα, παμεά, να φρατώνα, παμεά, γιον όμο και χεπέ. Το FM τάχνο αφά από ενιόν όε ο καλάνι, πιφανόματο νου μη μάμα νιλάχι, planetaudio.org.nz. Για η χαλά, πιφα καουκάου, ρωτώνα, πορ καλαμά, τάμα, και νόα, χίβα, βάρου τάχνη, μα βάρου τάχνο, νόα.

σανί και πω το πουρελούργο το αμπέ με φυτού και χάφια χιβά. Για υπόπο φραλότ μου φραλά, φαρέ η φραάκο μου νόη λελέ, το γά ελεά χιβά φαϊόα παμαϊά να φρατώνα παμενά χιωμό και χεκεπέ. Το FM τάχνω αφά από ενιονόη ο καλάνι και φανόματόνου με η μάμα νλάχη και planetaudio.org.nz. Για η χαλάου πιφα καουκάου λοτώνα πόρο καλαμά, τάμα και νόα χιβά βάρου τάχνήμα βάρου τάχνο νόα. Preston Motors o Manas Faradau tene whakanonga goe moho mea lele. Kua sila koe taha uano Preston Road o Tara, telefonie noa watahi te au tol noa tahanima. Fema Warren, lava. Fema Service Kakatu, lava moia. Fema Quote ke Awe ke Wins, lava moia. Fema Quote ke ho kaltaha marui, lava moia. Kadoe Fema u, e kua whikawak be ma moho mea lele, o behe Manas Faradau ko hok tavi ia. Que o sai que te coe pe a que sai que te ao. E a fagao pot na au e tu na ma o lunga pe amo. Tu tome tau mo que tau o sua tovos. Mana tu, tu asila que ta hauano Preston Road, o tala, pele que telefone que a manas para tau, o Preston Motors, noa wataha te ao tou noa tanima.